0: και τα γλώ του. Το ντουα γουε μάμα αε αφιώνα. Τα κοκό γουε μάμα αε αχώ. Παγε το εμάμα μπέχε πω ούρι. Κοκό αε ο ντουα γουε μά ολούγα τάχα πέ η μάμανι. Πια μολάνι. Εγώ ο ντουα τάου πότου αε αφιώνα. Πια καλάου και ουνιβέσι. Αε με αγουβάβε τάχα χε ουνιβέσι. Και αφιώνα το τάχαπε, ο κουκεβάβε και με ακοτώπε. Και κουκεβάβε και μάμα, πια κεβάβε και τόκι λαλό. Και χίγια και κοιμάω τόλου με φαγαπό ουλί, και μάω αυσία και αχοκοένι πάγω μάω φαφετάει και αφιώνα. Και μάω φαμάλο λάχι, και χίγω αλό, και σύσου κλαίς. Να είναι χίφο μάι και μάω λάλο ταχά και χίγια και κοιμάω τόλου. Και μάω φόκια του και μάω τα μάι, να είναι γάχοι και μάω τόλου, και φάει αιτάω φιόχοι του μάου. Μάω φαφετά γιάι εω τούα, και όφα γοφαφόου μάι εω άλλο. Η καϊνά τάι, κακοελάου μάλι εμάω νιόνι αιαφιώνα, που και φόα και μάει κατ' γυμάω τόλου, και νε τατάκι και μάω τόλου, και νε φραποτόι και μάω τόλου, και νε φραϊδία και μάω τόλου, και η λόγα χαφατονία που μάω φάει και μάω μάνι κοινή, και μάω γάου εφραταμάει ο έικι άκι, αλλά ο μάλι ο εαφιώνα. Πενέω πε ο τούα να γεχόκο μάει, κοε σεβάνι τη φάρε γα μαμάει, πε αγου μάω φόουα του η χάλα να γεφόου αι, κοε καουταμάει ο έικι τα εάωνα υπέ και μάω τόλου. Μάω φρατάμαει ο τούα και ρε τεώνει, κοχύ και φραχόκο επόλ καλάμα ο καουάκο του τούκου ο κορίσικο σια τόου ταΐ. Αι απιάκο κουοτέου ιαί αι φοροφόλα ο εαφιώνα και νε τατάκι μο φραμάμα η μάω φωνογά για να υπότου πέ κουοούι και μάω τόλου και αι. Μάω φραφετά ιά του ο τούα κοχύ και πόλ καλαμάνι και τα που αγημάει αι παρεστένι καουμά αχωνο καουμε εμίπακο το απέ και χόκο αι μάω φάι φατόγια κοι μάω φάι φατόγια του κύχε αφιώνα πια μο μάω καουγά απί. Τα που αγημάει λετιόνις λιντάγα πέ για τεβίτα πια μο εφραχόκο το τόνου αι μάω προγράμμα αι αχωνί και φαγουνάει αι γαχιλότοκο το απέ κοχύ και φολοφόλα αι αφιώνα. Έγι μάω λότο τα που αγή αι παρεστένι κοχύ νέο τέκενε φακακάτο μάι αε φατονία καμάτα καγουμαου αμανά και τα από αγία φαφάιγα μάλι εμέ ακοτώ απέ και μαουκάου φατά εκεί πόλ καλάμα χάφι ούα εκαουάκο του τούκο σιά τούτα η τα από αγή μαϊά κάτω αγή μαουτόλου μαουκόλ εκοτώ αένι η χουάφα σίσου κλάισκο άλλο κάκο μαουφά μοουί εμένι
1: φωμάλω ατού τεβίτα ε λάβα τα γλωτού καου Φόγκε πέγε και τατάκι με αϊπέ πολκαλαμά και εφιαφινή μου τα ταγκάλι πέ πέγε και χούμα εφαφεκάου, μάλλον.
0: Φαμαλάω πει το τέτα μολυντάκο, να κοί φάγα μάλι εγώ είναι μου και τούκου μάι και φραχόκο αϊ αϊ και πολκαλαμά χαφόου αγώ είναι πάμε καουάκο του τούκου και κολυσκοσία το τάι νέο πέ να εφάει αϊ αμανάκι η ταχά το ουνόα ελε χούμαϊ αϊ παλαιστινή φαφικάου μόσια σε χώρι. Και νε τατάκι τα ουτόλου αγκή χαταού λότου πέα μου χαταού πόου-πόου φαλάου μαρίε και αχώνι. Κα κοκόλα πέ μου αετεβίτα πέ ελάβα χέκι μηνίτε τάχα κοενί και το τάχα μα είπε ουατάου πέ πέγω τα ουκή χήμι καματά πέ αγκή φοή χήμι πέ βέσ πέ τάχα κατά ουτά Ιταλία η καγωτούι μαχάλου κουλωτόγα φύγα μάι αεπαϊστένι αγκοχή και νε τατάκι αετάου κή πόλο καλαμά. Πια κατοκι λάβα ία τεύ το γιχόκο ατού και τα ουφανόγο νόγο τεύει τα μολύντα μάλλο. Και εκεί φάγα μάλλη γονί τα κολεπέκα τεύει τα μολύντα καουάγω του τούκου ακοχή και λοτόγα φύγα μάι τα ουπαϊστένι φαϊφκά ουμόσες εχόλι και χού μάι και χελαϊνί. Και άτμο εκεί φάγαμε λίγο ενί και τα φάλα ρολά το και τα ουκυχήμικο ενί πέρα το κυφάει αι φαϊφικαού τα ουτοκόνι φαλάου μαλί με τα χαπέ τα ουγάχη η ρεσόνι ο αχωνί παμα πονγπονγι πέρα χίλια τε ουτοκτούγου ατου αι τα ουγάχη φανονόγο και μαχίνα κο άκωση πέρα μου τεου τεου κοϊά και ο τα ουάχο καε φαμαλό ατου τεβίτα.

0: ko e tautaimi ku hoko to tonu ai fa i he fiafini pa ko tau programa fukeni o ku hoko i he fiafini ko programa ia a ea ko tutuku ko ia a maile fihi mo siri ku tapu pe a whakahoko atu fukeni e whaifekau Paula Moala pe a pehe fo ki ki a Filimone Vuna i he fiafini e Paula ko tui pe ku ongo lele ia pe programa he fiafini e
1: Io,
0: maladete, io, io, cocu, tai tali pe, ti cagge, hu, ma, frimone. Io, e Paola. Ca, foca te, che tataki mai por cama, tai tali pe, ca, frimone, malo.
1: Maladete, co, frimone, non si, non was mai, lo toni.
2: Malo, malo,
1: malo, fai mari, e tu fai, per la pilota, come attacco por cama, e. Εφαφήν, θα το δει ο κοράτο. Το λότο. Το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμάφ, το μαφμ

0: Είμαι ο Νετσουβάλου, η Αγαστάκη Φαγσαλλάου, η προγραμμα μεταφασίλη τη λέει. Τα λιτονικό είμαι η Σνίφα Κανοβλοφόν, Ρωσόλη, Καμένα Κόε Βαγσαλτάνγκ, για μισή φάμε. Στο κοτάκι για την Pacific Media Network, η Τενά Πλαϊβάλ Πλαϊλάι, Βίτσου Ανατόλου, Τόλου Φαλούα. Για μη μιλήτσι κόε και τη φρατάτωση, κατά complaints at pmn.co.nz. Εν φαϊφό και νίκο στο κοτάκι τόνο και λούγα at Broadcast Tennis Authority, η Τενά Πλαϊβάλ Πλαϊλάι, Τόλου Ονόνο, Ιβανόνο, για μη φανάτικο και λούγα at Λαουσαλαλάου κατά psa.govg.nz. Ατάγει τα ουαβα καηλότε του λοσφουλούα στον αλούε με διάστο τελάφι αγπιτό και τα
1: You're now listening to PMN Tuvalu.